Αυτό το είναι SK Life Remix. SK Life Remix. These hits never stop. Ζάχτη Λαβρατσάμις, νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Νατάσια. Το είναι SK Life Remix.